Προγοβάρα Μάρκο, πριλεπτσάντσε, βάλατε με ουμπάβατε βοϊκό. Κάτω έστεινα να ένα κότεινα, τρύπατε πολλούνα κότμενε. Τρύπατε πολλούνα κότμενε.